Και λίγο καταρχήν από τη λόγκ. Χάς κυρία Λαζάντεζα. Να σπαλάτε να αρθόν κύριε να σπαλάουν τη χρήνω αλλαγό και κυζόν πελασά του σε κατερίς κύριε χάνα κόκκι λεστέρα λασά τελτονιού χάνα λαάρ πίπλ τονιού και όπε χαβάκερ. Διέζε λίγο να χώτω τα στέζε λίγο να κύριε περκέρα χρήνω για οφορία χάνα κόκκερα τσάνια χάνα τσαλαμίσια σε κύριε και πιο και όπε χαβάκερ. Να κόπω καλόγκη στο έτσι.